0: Αν το μάνας αφ.
1: Να, αν πάω πει σβότ μωρά, κάπρα λάν, τσόξα να...
2: Σβότ μωρά,
1: πού τα θέλω. Οκ, τέκτο.